έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

περίπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση, απ' τα διέξοδο να

Μία πόλη. Ένα σταθμός. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

Όμως ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, ψητάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά

69 77 911 792, 69 74 63 50 58. Πανόραμα.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
0: Πανόραμα 100.

0: Κουσκούς και εδώ είμαστε. Καλώς τους, καλώς τους. Δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. 13, μεταξύ Τρίτη και 13.
1: Αου, αου.
0: Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Ένας μασούτης είναι δίπλα σου.
0: Φυσικά,
1: και μπαίνεις, στην παρέα σου.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που είναι εδώ, ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας μασούτης που μπορείς να κατεβάσεις το application και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, να δεις τα e-coupons, τα e-orders, αλλά και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Μην ξεχνάς βέβαια ότι κάθε μέρα έχεις και την ενημέρωση με Pass Notification για την προσφορά της ημέρας. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και δυναμικά. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, δεν πας πουθενά, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: Δεν ξέρω τι δεν παλεύετε. Για μένα ένα πράγμα που δεν παλεύετε είναι η αγένεια.
1: Καλά, εντάξει,
0: η αγένεια.
1: Εντάξει, δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο. Γενικά. Και εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ανθρώπους αγενείς, οι οποίοι είναι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι έτσι υψηλού κοινωνικού στάτους, ας πούμε.
0: Ναι, το ζήσα και πρόσφατα.
1: Ναι, το έχω δει αυτό. Ή άνθρωπος με πολλά χρήματα, επίσης, που έχει τύχει σε ένα συναναστροφό που είναι εξαιρετικά αγενής. Αυτό μπορεί να με ξεπεράσει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αγένεια δεν είναι μόνο σε πρώτο χρόνο να σου πούν κάτι προσβλητικό, είναι και σε συμπεριφορά.
1: Εννοείται. Αυτό είναι. Αυτό
0: δηλαδή, εκεί είναι που εμένα μου χτυπάς καμπανάκια, τρελαίνομαι εκεί.
1: Εμένα αυτό μπορεί να. Καταρχάς, μπορείς να κρίνεις. Μάλλον, μπορείς να καταλάβεις έναν άνθρωπο από το πώς συμπεριφέρεται, στον τρόπο που θα βγείτε έξω και στον τρόπο που θα παραγγείλει κάτι.
0: Σε ανθρώπους ειδικά που νιώθει ότι δεν τους έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εκεί το έχω δει και εγώ. Ναι. Και πολλές φορές έχει τύχει με ανθρώπους να έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί είναι αγενής σε έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Είναι, το θεωρώ, απαράδεκτο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Με αλφα κεφαλαίο κιόλας το απαράδεκτο. Λοιπόν, ταλέντο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, λέει η ελικοκίνου.
1: Πεθαίνω.

0: χωριού.
1: Πόσοι δεν το έχουμε πει όμως αυτό. Προτιμώ να μην. Δεν ξέρω. Παρά να είμαστε μαζί.
0: Δεν το έχει, δεν το έχουμε γράψει όμως σε τραγούδι αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Μάκας εδώ έκανε πολύ ωραία δουλειά με τον κύριο Φακίνο.
1: Έχουνε, γενικά οι συντελεστές της συνεργάτης της Κατέρνας κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γενικά.
0: Κοίτα, έχουν επικοινωνήσει πολύ με το σήμερα.
1: Ναι.
0: Που αυτό ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια το κάνανε ο Καρβέλας, ο Φίβος, ο Θεοφάνου σε κάποια πράγματα.
1: Ο Παντελίδης.
0: Ναι, ο Παντελίδης επίσης το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Είχε ένα αέρα που το είχε κάνει αυτό.

0: Daily Couscous. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια, απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Πάει με γιο τη Σίμω, εδώ είμαστε.
0: Γιατί το λε έτσι με μηδία.
1: Γιατί έδωσε έμφαση στο Λάμδα, η Λένια, και έπαιρνε ένα γιο τη Σίμω. Δεν το είπα κάπω δηλαδή για να.
0: Εγώ έτσι πήγα να αντιληφθώ και λέω τι γίνεται εδώ.
1: Όχι Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, έγινε ένα χαμό. Η πιο σύντομη και μεγάλη πτώση σε άλμπουμ. Η Miley Cyrus, ενώ πήγε στο νούμερο 1 με το ολοκαίρινο τη άλμπουμ, μέσα σε μία εβδομάδα πήγε στη θέση 147.
1: Why?
0: Because I think they listen the album.
1: Yes, okay. Continue.
0: Θεωρώ ότι απλά ακούσαν το album και ίσως δεν ήταν αυτό που περιμένανε.
1: Εντάξει, έχει δημιουργήσει και τρελά expectations η Miley Cyrus μετά το Flowers που έκανε και το comeback αυτό το δυνατό.
0: Η Miley Cyrus, να πούμε ότι είναι κόρη ενός πολύ μεγάλου star της country μουσικής. Γι' αυτό το λέω και η Dolly Parton ήταν θεία της νονά της, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το έχει κάνει πλέον Miley, σκέτο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο μπαμπάς της είπε το καταλαβαίνω γιατί πλέον η κόρη μου με ξεπέρασε.
1: Αλήθεια, γλυκούλης μου.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Έρωτας μικρός, ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από την Μπέγκη Ζήνα που για μένα περιγράφει το ξενέρωσα με τον πιο όμορφο τρόπο.
1: Ναι.
0: Που λέει πάγωσες εσύ,
1: πάγωσε.
0: Κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση. Έναντι Νίκος είναι στην παρέα σου. Δεν θέλω να συζητήσουμε για την αναβίση.
1: Νίκος Καρβέλας είναι και εσύ.
0: Ναι.
1: Οκ, ήθελα πριν να ρωτήσω.
0: Τα πάντα είναι του Νίκου Καρβέλα. Ειδικά τα καινούργια της ρεσί. Η αναβίση έχει να πει κάτι εκτός Νίκου Καρβέλα από το απαγορευμένο. Δεν έχει ξαναδισκογραφήσει κάτι διαφορετικό. Α, ψέματα. Το «Κι όμως δεν τελειώνει» έχει πει στο ενδιάμεσο. Στο λέω γιατί το έχω δουλέψει. Ένα ντουέτο με τον Μπάμπι Στόκα.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα τραγούδι ιταλικό. Και είχε γράψει τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Το τραγούδι ήταν ιταλικό και είχε κερδίσει το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.
1: Άντε ρε. Δεν το ξέρω, αλλά πάντως είναι σε
0: παιδιά, ακούτε Daily Couscous. Είμαστε και επιμορφωτική εκπομπή πέραν των άλλων. Πολύ βασικό αυτό.
1: Και δίγε τα μουσικά, έτσι. Τώρα μην
0: ειδικά καλά στα μουσικά. Παίρνεις και πτυχίο στο τέλος της σεζόν από εμάς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Απόν, Καντάδο και επιστρέφουμε.

0: υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν. Αυτό είναι το φορτηγό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βασικά, μπορείτε να μου λύσετε μία απορία. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που έχει ξεκινήσει να σκέφτεται αν θα πάει κάπου τα Χριστούγεννα?
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Οπα. Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος γάμο 27 Δεκεμβρίου.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι γνωστός,
0: ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ναι. Με τη Γαλάτη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι καλεσμένος σε αυτό το γάμο.
1: Έχει ένα τραγούδι τρομερό ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όχι τώρα, εννοώ, το παλιό. Το σκεφτόμαστε.
0: Πάρα πολλά ωραία τραγούδια έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να ξέρεις.
1: Πάρα πολλά.
0: Και συνθετικά και δικά του που έχει πει, τα περισσότερα έχει γράψει ο ίδιος.
1: Anyway, πάμε. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται, λοιπόν.
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται. Εγώ παραδοσιακά.
1: Στην Κύπρο.
0: Εγώ παραδοσιακά 25 Δεκεμβρίου είμαι με το φίλο μου, το Μανώλη.
1: Και κάνουμε. Ιταλία.
0: Κάνουμε μαζί. Ναι.
1: Τώρα?
0: Είμαι τώρα σε μια κατάσταση. Τι να κάνω? Πες μου, λιώνω από τον καημό μου. Μόνο νύχτα ακούει το παράπονο μου.
1: Δεν λες μήπως το φίλο στο Μανώλη να έρθει εδώ πέρα?
0: Να πάμε μαζί στο γάμο.
1: Να πάτε μαζί στο γάμο.
0: Τι θα φέρω έναν άγνωστο άνθρωπο σε έναν στο γάμο?
1: Ό,τι είναι τώρα, ρε Παναγιώτη μου, σιγά.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό. Προσπαθώ να μάθω λίγο τα details του γάμου. Εγώ περνάω και πολύ ωραία στην Κύπρο.
1: Κοίτα, γιατί δεν πας λίγο νωρίτερα, ας πούμε, στην.
0: Θέλω να σου πω ότι δουλεύω κιόλα.
1: Έλα, Παναγιώτη, τώρα δουλεύει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνω εγώ το ραδιόφωνο για 3-4 μέρες.
0: Όχι, δουλεύω γενικά. Δεν κάνω μόνο το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, θα τα κάνω, τα κάνεις από απόσταση.
0: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
11: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα, πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτές είναι οι μέλισσες. Αυτή είναι η μοναχική καρδιά που αποθυμάμαι την πρώτη φορά που μου έστειλε ο τότε μάνατζερ των μέλισσών το τραγούδι αυτό και έπαθα πλάκα. Και του στέλνω μήνυμα και του λέω: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έχω πάθει σοκ. Και μου λέει: έλα, μου λέει, καλή τώρα, επίτηδες το κάνεις από ευγένεια. Λέω: όχι, όχι, πραγματικά μ' αρέσει. Και κάνει αυτό το χαμό στα digital, στο νούμερο ένα, πόσες εβδομάδες στο IFPI. Και λέω: κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά. Εντάξει, η μέλισσα μου και ένα πολύ ωραίο ήχο, ρε παιδί μου. Σαν μέλισσα, έναν ωραίο πιο pop ήχο που λείπει.
1: Ισχύει.
0: Νιώθω.
1: Ισχύει.
0: Αυτό το παροξισμό πάρα πολύ.
1: Σε κάθε περίπτωση, να σας πούμε κάπου εδώ ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι και στη δική μας την παρέα και είναι και δίπλα μας. Ένας Μασούτης σταθερός, σαν τον ήχο των μελισσών, ένα πράγμα. Εντάξει, αυτόν τον νερό, τον pop, τον ήχο, απλά δεν αλλάζουν, παιδί μου. Αυτοί μένουν σταθεροί. Σου λέει, τι κάνουμε, είμαστε εδώ για να σταθούμε.
0: Σταθεροί γιατί κυμνείτε.
1: Ακριβώς. Για να σταθούμε ανάχωμα στην ακρίβεια. Είμαστε εδώ για να σας φροντίσουμε, για να σας προσέξουμε. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τα καλύτερα προϊόντα. Μας ζούσε τον τόπο μας, βρίσκεται και κάνει λουλού και σε επιλογέ μας ούτε. Και όλα αυτά μάλιστα σας δίνουν και του διπλάσιου πόντου στη μάσκα. Τι άλλο θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα, θέλετε. Θέλετε να πάμε.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Ναι. Θέλετε να πάμε.
0: Πάμε να δώσουμε πρόστιμα, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Έτσι. Θα γίνει χαμός.

0: κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Κους, Κατοπαύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1996.
1: 96?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γράψει τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους η Γκίκα Βούλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας, ακόμα και τώρα.
0: Τι,
1: έτσι,
0: τραγουδάει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ ενεργός. Πάρα πολύ ενεργός.
1: Πάρα πολύ ενεργός.
0: Πόσο θα ήθελα απόψε που έχουν σβήσει τα αστέρια στη μικρή καμαρά μου να βρισκόσουν ξανά. Να σε πάρω για πάντα μέσα στα δυο μου τα χέρια, τα τραγούδια αγάπης να μου λες σιγανά. Πόσο θα ήθελα απόψε που δεν βγήκαν τα αστέρια να βρισκόμουν κοντά σου έστω για μια στιγμή. Με μισό σβηστά φώτα στη μικρή καμαρά σου και τα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Και στα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Θέλω να σου πω κάτι. Ούτε εγώ θα το βρίσκα. Για να μην ειλικρινείς. Τώρα είναι πάρα πολύ κλαστά το ρεφρέν. Αλλά το κουπλέ δεν θα μου πήγαινε το μυαλό ούτε κατά διάνοια.
1: Δεν έχω την ιδέα. Μικρή.
0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, να πούμε.
1: Άντε ρε.
0: Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα.
1: Εντάξει, Παναγιώτη,
0: μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα.
1: Τα πρέπει να... Ούτε. Όχι.
0: Όχι, όχι, σου λέω.
1: Ούτε απ' έξω.
0: Ήμουν πολύ ειλικρινή. Σου λέω. Και εγώ να μου το βάζες που έχω κάνει μια διατριβή στον Αντώνη Ρέμο, δεν θα το έβαζα.
1: Όχι. Όχι.

0: ολοκένουργιο τραγούδι από την Εύη Κουρκουβίνη, αυτός. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ. Πολύ.
0: Αυτός λέω. Φύγε Κύριος και λέω αυτός. Φύγει Κύριος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η Εύη Κουρκουβίνη, θέλω να σου πω.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ.
0: Μ' αρέσει που έχει μία γλύκα. Έχει ένα σεξινες που αυτό όμως δεν είναι πρόστιχο.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ η Εύη Κουρκουβίνη.
0: Και...
1: έκανε και ένα μπράφ πολύ απότομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το έκανε και πολύ μέσα, και μέσα από το TikTok το έκανε πολύ.
0: Σκέψου, τρία χρόνια είναι η Εύη Κουρκουβίνη στις ζωές μας.
1: Εγώ τον τελευταίο ένα, την πιο πριν δεν...
0: Δηλαδή ήταν με τον Νίκο Βέρτη και είχε βγάλει ένα medley,
1: ναι,
0: με ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και έβλεπε μια φρέσκια κοπέλα, όχι στα στυλ του πάρα πολύ αδύνατη και όλο αυτό που συνηθίζεται, μια κανονική κοπέλα, κανονική, δεν χοντρή, ναι, κανονική. Έχει αδυνατήσει κιόλας.
1: Τώρα είναι αδυνατή, ναι.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, ήταν έτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει. Έχει κάτι.
0: Και γλυκιά. Πολύ.
1: Ναι, δεν την ξέρω, δεν έχω γνωρίσει.
0: Εγώ την
1: αλλά
0: έχω γνωρίσει.
1: Αυτή τη γλυκίτητα έτσι που, ναι, έχει, μου αρέσει πολύ και τη σεμνότητα.

0: Daily Couscous. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
0: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
4: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Πανόραμα.
8: 100,8.
9: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9:30.
0: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν. Έτοιμοι και δημοπόλεμοι για ό,τι ήθελε προκύψει. Τρίτη και 13. Όρθιοι ακόμα να πω.
1: Και χειροκροτάμε και όρθιοι κιόλας που τα έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Είναι και αυτό θέλει το κουράγιο του να πούμε.
1: Και αν μάνι αν το σκεφτείτε, έχουμε φτάσει και στα μέσα του Οκτώβρη. Έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο ακόμα για τα μέσα. Ναι. Έχουμε και μία 28η. Βέβαια, η 28η πέφτει.
1: Δεν την κάνει, γιατί είναι Τετάρτη. Τι να την κάνει την 28η. Μην το ξεχνάτε. Τέλο πάντων, εντάξει. Είναι μια μέρα για να ξεκουραστεί πάντω. Όπω και να έχει, γιατί σκέψη λίγο. Δουλεύει Δευτέρα Τρίτη, Τετάρτη δουλεύει. Με Παρασκευή. Τι είναι, δηλαδή, σαν χωρίζει την εβδομάδα. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε Τετάρτη άδεια.
0: Νομίζω ότι σε κάποιε χώρε δεν έχουν σχολείο την Τετάρτη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Να μην δουλεύει Τετάρτη. Πώ είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι αντίστοιχα, να μην δουλεύει και Τετάρτη. Δεν θα ζουν και παραγωγικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βγει αντικειμενικά.
1: Άντε καλέ.
0: Εδώ δουλεύουμε μέχρι τα 80.
1: Ναι, μην κοιτάς πάνω γιατί μου δουλεύουμε εμείς μέχρι τα 80 και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο παρουσιά μας.

0: Λένα ζευγαρά, θα. Εντάξει, τι γίνεται και με αυτό το Vogue. Τώρα περσινά ξανά στα φίλια θα μου πει. Μία που είπε για το μαζονάκι ο γονίτη.
1: Μία με τον Κασιδιάρη.
0: Μία το ένα. Δεν έχει μείνει σε ησυχία η κατάσταση.
1: Όχι. Κάνει χαμό.
0: Κύριο Σταμάτη δεν είναι πόνο.
1: Ο κύριο Σταμάτη γενικά δεν.
0: Να σου πω όμω κάτι. Είμαστε κι εμεί όμω. Είναι ένα άνθρωπο που είναι σε ένα. Είναι στην τρίτη φάση της ζωής του, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάποια όχι ατοπήματα, εγώ πιστεύω ότι δεν τους έχει δώσει σημασία και έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Σταμάτης Γονίδης είναι υπέρμαχος της Χρυσής Αυγής.
1: Όχι
0: μόνο. Ανάθεμα και ξέρει ποιος είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως παίζει και αυτό που λες. Πούσε, φίλε μου.
0: Ναι, δηλαδή είναι όπως ας πούμε, ναι. Ένας άλλος πολιτικός μπορεί να το πεις για έναν καλλιτέχνη που μπορεί σε εμάς να γίνει διαταγμένο. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μου έχει τύχει αυτό. Και τι αυτό θα πρέπει να ξέρει κάτι άλλο. Μου πεις, είναι πολιτική ζωή τη χώρα. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωμένο επειδή.
1: Δεν είναι και πολιτική ζωή ακριβώς η χώρα.
0: Εννοώ από εκεί να το γνωρίζει ότι ήταν στην πολιτική ζωή τη χώρα, ναι. Παιδί μου. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Με ολοκαίριο Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το τέλειο κουσκούς, παιδιά.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σας στέλνουμε ένα τεράστιο φιλί και έχουμε ακόμα περισσότερο.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσο έχει μείνει για τη μέρα.
1: Έλα, καλύτερο.
0: Κουράγιο, κουράγιο.
1: Αυτό ήταν. Αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
0: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Be Viral Radio Show.

Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και πολύ το φαγητό, παιδιά, που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε το τι τρίτη σήμερα. Πάμε για γυμναστικές, πάμε για restart, πάμε για χαμούλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε προς το παρόν μουσική και επιστρέφουμε.

0: πιο clickbait θέματα μέσα στο χαμό είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν το είχε πάρει κανένα είδηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είναι πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής βασικά, παιδιά, για να είμαι σωστή. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, το ότι πάθαμε σοκ έτσι όσοι ήμασταν στα μίδια, γιατί μας ήρθε κεραμίδα. Είδατε που τελικά μερικές φορές είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παίρνουμε καν χαμπάρι. Αν θέλεις κάτι, το κρατάς κρυφό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.
1: Δεν με

Επιστρέψαμε. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμινα, στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να μπούμε και σε ένα mood Eurovision, παιδιά, αυτές τις μέρες. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι χρειαζόμαστε έτσι κάτι να μας ανεβάσει λίγο. Είδαμε ότι ο Ακύλας έβγαλε και νέο τραγούδι. Μια ωραία διασκευή του πάρτι του Νίκου Μίχα και κάναν και ένα βιντεάκι έτσι μαζί. Οπότε θέλουμε έτσι λίγο Eurovision vibe σιγά σιγά. Αθήνα Κλίμινα στην παρέα σας, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικό.

0: viral.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία.

0: Για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Να πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2004 Παναγιά μου και Χριστέ μου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά οι singles, η σειρά που άλλαξε όλα τα δεδομένα στην Ελλάδα, που μας έκανε να μιλάμε έτσι λίγο πιο απελευθερωμένα, που έθιξε κοινωνικά προβλήματα, που γενικά υπήρχε μια ωραία κινητικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι ένα sequel θα το θέλαμε. Το λέω εγώ, παιδιά, το ομολογώ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες προς το παρόν, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Για να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε περιμένω να μου στείλετε προτάσεις, throwback τραγούδια που αγαπάτε πολύ. Πάμε λοιπόν προς το παρόν να ακούσουμε επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972 168 769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
7: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
6: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 28351 και στο pieriastrom.gr.
9: Πανόραμα 100,3.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τριτούλα σήμερα, μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να χαλαρώσουμε, για να περάσουμε καλά, για να ακούσουμε ωραία μουσική, βρε αδελφέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες και επιστρέφω.

0: το πω.
1: Εντάσεις, ίντρικες, αλλά παιδιά, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα μείνουμε έτσι στα viral νέα που κυκλοφορούν. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show με τη Δούκη Σανομικού. Μετά από πολύ καιρό να δίνει μια συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, να κάνει τη πρεμιέρα στο Vidcast του, πρώτη λέξη, και να δίνει πολύ ωραίες πληροφορίες, αλλά να μιλά και πολύ ωραία για τις γυναίκες. Μ' άρεσε εμένα, παιδιά, αυτή η συζήτηση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα Dakota Johnson.

Ιταλία το τελευταίο χρονικό διάστημα με εμφανίσεις και με πολύ ωραία περπατήματα στα κόκκινα χαλιά. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Γκλαμ, γκλαμ. Το ψεύδισμα δεν ξέρω γιατί έχει παίξει τόσο πολύ έτσι από τη στιγμή που βγήκα στον αέρα τώρα. Κάποιο μάτι τέλος πάντων. Ξεματιάξτε με, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου.

0: όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παραδοσύρινης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Be Viral Radio Show. Με ωραία Hollywood News, αλλά φυσικά και με ωραία εδώ πέρα εγχώρια νέα. Γιατί παιδιά έρχονται, έχουν έρθει βασικά ωραίες σειρές. Έχω ξεχωρίσει εγώ μερικές σειρές ωραίες. Το Coming λοιπόν τρεντάρει πάρα πολύ στο X και θα πρότεινα να το δείτε και να δώσετε και έμφαση στο ρόλο του Λουκά. Γιατί παιδιά μας αρέσει που έχουν απομυθοποιηθεί μερικοί ρόλοι και τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Αθηνά Κλίμη στη βαρέα σου. Καλησπέρα σε όλους όποιον συντονίστηκε τώρα. Και φυσικά να σας πω ότι έρχεται ένα κομμάτι το οποίο το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρίνα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, μένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: viral.
1: Πανόραμα.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα.

0: σωρικά και μερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Πανόραμα 100,8.
7: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Καλώς ήρθες χειμώνα. Καλημέρα σας. Σήμερα είπα θα ξεκινήσω έτσι την εκπομπή. Με το που θα πάω θα πω καλώς ήρθες χειμώνα. Ο καιρός άκρος χειμωνιάτικος, συννεφιασμένος, βροχερός, κάνει κρύο. Καιρός για δύο.
1: Θα γουστάρουμε μαζί. Ο επιμένων ελληνικά.
0: Παιδιά, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Κατεβάστε τα χειμωνιάτικα από τις ντουλάπες. Όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη, αν και οι περισσότεροι σιγά σιγά φροντίζετε να τα κατεβάσετε τα χειμωνιάτικα. Να τα βγάλετε τέλος πάντων, να τα ανανεώσετε, γιατί από εδώ και πέρα μάλλον θα πρέπει να φοράμε μπουφανάκια, μακρομάνικα. Και αν έχετε τίποτα ομπρέλες ξεχασμένες πουθενά, καλό θα είναι να ψάξετε να τις βρείτε. Ναι. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να έχετε θετική διάθεση. Τρίτη σήμερα. Τρίτη και 13. Ορίστε, το ζήσαμε κι αυτό. Τρίτη και 13. Εσείς που είστε προληπτικοί, μην βγαίνετε καθόλου από το σπίτι.
1: Να ξεφύγει η καρδιά με τραγούδια μαγεμένα, θα σου κάνω.
0: Αν και λένε, το έχω διαβάσει αυτό, ότι
1: θα γουστάρουν.
0: Αυτές οι μέρες που θεωρούνται προληπτικές, Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13,
1: κάτι εκπομπή στο Πανόραμα FM, θα γουστάρουμε.
0: Όσοι ασχολούστε με παιχνίδια της τύχης, συνήθως η πιο άτυχη μέρα, έτσι που είναι για μερικούς, είναι και η πιο τυχερή. Δηλαδή γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Ένα ακόμα μεσημεράκι στην παρέα σας, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα, στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Η εκπομπή Οιμένων Ελληνικά με τον Κώστα Λιμπερόπουλο, όπως συμβαίνει καθημερινά, για δύο ολόκληρες ώρες. Σήμερα ξεκινήσαμε κανονικότατα, 12 και 2 πρώτα λεπτά. Και να πούμε ότι και στην παρέα μας σήμερα η χορηγή της εκπομπής μας, ο ασφαλιστικός σύμβουλος Αλέξανδρος Γεροντίδης. Τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλειά σας το αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Γεροντίδης και οι συνεργάτες του. Συνεργαζόμενος με τις μεγαλύτερες και τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες παντός είδους οχημάτων, ασφάλειες καταστημάτων, ασφάλειες σπιτιών. Ό,τι τέλος πάντων ασφαλίζετε και θέλετε να το προστατεύσετε, η καλύτερη λύση, ο ασφαλιστικός σύμβουλος Αλέξανδρος Γεροντίδης.
1: Η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δέν.
0: Και ασφάλειες πυρός, και ασφάλειες ζωής. Τα πάντα. Βρίσκεται στο μακρύ γαλοπιερίας, αλλά έρχεται στο χώρο σας όπως προαναφέραμε, σε οποιοδήποτε σημείο της πιερίας και αν βρίσκεστε. Επίσης στην παρέα μας, στο τυποβραφείο Σαυλαχίδης, οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί. Ό,τι αφορά την επιχείρησή σας, το αναλαμβάνουν οι καλύτεροι. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης που πρωτοπορεί με τις ιδέες του, δημιουργώντας καταπληκτικά πράγματα για εσάς και για να προωθήσετε την επιχείρησή σας μέσα από διαφημιστικά έντυπα. Ό,τι χρειάζεστε θα το βρείτε εκεί. Και εσείς που παντρεύεστε, αν έχετε βρει τον γαμπρό ή αν έχετε βρει την ύφη, γαμπρό και νύφη δεν σας βρίσκει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, πρέπει να βρείτε μόνοι σας.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Είπαμε, είναι το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης,
1: ελληνικά.
0: Αλλά δεν κάνει συνοικέσια. Αν έχετε βρει λοιπόν το γαμπρό ή την ύφη, αναλαμβάνει να σας κάνει καταπληκτικές δημιουργίες στα προσκλητήρια γάμου, αλλά και στα προσκλητήρια βάπτισης και ό,τι έχει να κάνει με τη βάπτιση, κάποια δωράκια, κάποια πράγματα που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε, όλα τα δημιουργεί ο Σαπλαχίδης και οι συνεργάτες του. Βρίσκεται στη δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και βέβαια σε όλα τα social media, στο Facebook τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στο Instagram τυπογραφείο Σαπλαχίδης και στην επίσημη ιστοσελίδα saplachidis.gr. Και φυσικά το καλύτερο κατάστημα.
1: Σου άστα όχι και τα δεν είναι.
0: Χειροποίητων κοσμημάτων και πολλών άλλων δώρων. το κατάστημα 3H που κυριαρχεί στην αγορά στο θέμα των δώρων. Πραγματικά πολλές δημιουργίες, όλες χειροποίητες, μοναδικές, για δωράκια που θέλετε να κάνετε στον αγαπημένο σας ή στην αγαπημένη σας. Επίσης μεταγιών και οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, με χάραξη πάνω, κάποια ημερομηνία, κάποιο όνομα, ό,τι εσείς θέλετε, θα το βρείτε στην οδό Ξηρομερίτου 14 και στο κατάστημα 3H. Επίσης μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας αλλά και να δείτε τις δημιουργίες του 3H και στα social media. Στην επίσημη ιστοσελίδα 3H.gr. Επίσης στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου, η οποία δημιουργεί καταπληκτικές δημιουργίες και σε κοσμήματα αλλά και σε χειροποίητα αρωματικά κεριά και πολλά ακόμα. Έτσι λοιπόν θα τη βρείτε στο Instagram με το όνομά της Ιωάννα Νανιάδου και στο Facebook Freeager. Όπως επίσης και στο κατάστημά της που βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Τώρα 12 και 6 και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και πάμε να απολαύσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή που όπως γνωρίζετε είναι πάντα δικής μου επιλογής.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Έτσι για το ξεκίνημα θέλω να σας μεταφέρω λίγο στο παρελθόν από έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Τον είχαμε παλιά εδώ στο ραδιόφωνο και μας είχε μιλήσει ένας πολύ ωραίος, ο Τριαντάφυλλο. Ο Τριαντάφυλλο, συγγνώμη, τον γνωρίσατε και μέσα από το Survivor, ο Ντάφι. Αυτός είναι λοιπόν ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, στο δικό μου σταθμό. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Ξεκινάμε έτσι μελωδικά και σε λίγο θα αρχίσουμε τις καλημέρες σας και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, το έχει ζητήσει η φίλη μας η Αφροδίτη. Το ζήτησε η φίλη μας η Νατάσα από Θεσσαλονίκη. Το ζήτησε και η Πόπη από Κατερίνη. Καλημέρα κορίτσια, είναι το νέο τραγούδι της Κατερίνας Κακοσέου. Καλημέρα στην φίλη μας τη Γιάννα. Καλημέρα μας στην Έλσα από Καλαμαριά. Την καλημέρα μου να στείλω στην Θάσο, στη Σκάλα Ποταμιάς, στην Κρυσταλία και την Μέρη που μας ακούν από εκεί. Καλημέρα στην πανέμορφη πλέον χειμερινή Θάσο. Υπομονή κορίτσια μέχρι να ξανάρθει το καλοκαίρι. Την καλημέρα μου στην Στέλλα. Καλημέρα στην Βασιλική. Καλημέρα σε όλους σας. Έρχονται και άλλα μηνύματα και άλλα τραγούδια. Κώστας Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 2. Θα είμαι εδώ. Να είστε κι εσείς.

0: γίνεται ένας χαμούλης στιγμές, με τα μηνύματά σας. Εδώ η φίλη μας η Ελένη λέει: εσύ Κώστα είσαι προληπτικός, 3 και 13 σήμερα. Όχι, εγώ δεν είμαι προληπτικός. Αντιθέτως, ερχόμενος στην δουλειά μου εδώ, δεν έχω βρει παιδιά ποτέ λεφτά στο δρόμο. Ποτέ όμως, Σήμερα για πρώτη μου φορά, ενώ περπατούσα, βρήκα ένα δίλεπτο κάτω στο δρόμο. 2 λεπτά. 3 και 13.
1: Φεγγάρι στο κορμί μου πέφτει.
0: Μπορεί να είναι τυχερό. Ποιος ξέρει.

Απ' την Ηλένα Ζευγαρά, να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί, εμένα δεν ξεχνάει. Την καλημέρα μας την Κυριακή από Σικές Θεσσαλονίκης. Να πείτε στο παιδί. Γράψει το μήνυμα, ρε Κώστα, 2 ευρώ βρήκες. Τι 2 ευρώ βρε, 2 ευρώ πάλι πολλά είναι. Ένα δίλεπτο, 2 λεπτά εκείνα τα χρυσαφή. Θα μπορεί να κάνει εμένα. Και να κάνουμε τα λεφτά στα λεφτά πάνε. Σιγά μην βρω εγώ λεφτά κάτω. Να πείτε στο παιδί, δεν μένω πια. Χαμούλης. Μην ψάχνεις τα κουδούνια το μάμα μου. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν δεν έχεις μία. Έχει μπερδευτεί, εμένα δεν. Πολύ σωστό και σοφό αυτό. Τώρα θα μου πεις, δεν θα με χαλούσε να είναι πενιντάρικο, αλλά μπα, δίλεπτο ήταν, δίλεπτο. Και μιας και που ανεφερόμαστε στα λεφτά, διάβαζα κάτι πριν εδώ. Σίγουρα το έχετε δει και εσείς στα social και όσοι βλέπετε τηλεόραση, έχει γίνει και πρώτο θέμα και στις ειδήσεις και στις ενημερωτικές εκπομπές. Η εφορία, λέει, έχει κάνει σκόνη, φύλλο και φτερό, θα κάνει μάλλον σκόνη, φύλλο και φτερό, όλα τα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, διότι ακούγονται τρελά ποσά με τις ανακοινώσεις. Εδώ θα συμφωνήσω εν μέρη, γιατί παιδιά τρελά ποσά ακούγονται. Λέει ο ένας, όχι πήρα 500 χιλιάρικα, όχι ήθελα 1,5 εκατομμύριο, όχι πήρα 4, έπρεπε να πάρεις 2,800. Δηλαδή δεν το πιστεύω, αλλά νομίζω ότι μερικοί τα εκατομμύρια

Εμείς θα οδηγηθούμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας αφήσουμε να κάνετε έναν καφεδάκο, να κάνω κι εγώ ένα καφεδάκο να πιω εδώ, να ανοίξει το βλέφαρο. Όπως λέει και ένα φιλαράκι μου, να τεντώσει λίγο η βλεφαρίδα. Και αμέσως μετά, σε 2,5 με 3 λεπτά, θα είμαστε πάλι μαζί σας για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας, με πολλές καλημέρες, με πολλά τραγούδια και με πολλά περίεργα που συμβαίνουν στην αγαπημένη μας χώρα.

0: Χαμούλης, χαμούλης τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου και στους φίλους που μας ακούν στο εξωτερικό. Αμέσως μετά θα αναφέρω τα ονόματά τους. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Να ακούσουμε και τις χορηγάρες της εκπομπής μας. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για πολύ πολύ αγαπημένη μουσική στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλός αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από

0: αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο itsyn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540. Α, πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
2: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
1: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
3: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
1: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος Πιερίας. Τηλέφωνα 23530-41683 και 6949-8484-444.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
8: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνη? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2-3-5-1-0-28-3-5-1 και στο pieriastrom.gr.
11: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
12: Πανόραμα 100,8. Μας ακούτε και live μέσα από την σελίδα μας στο www.panoramafm.gr. Από όλη την Πιερία, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Να καλημερίσω την υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λιτσάκη μου. Να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Να περάσεις καταπληκτικά. Το τραγουδάκι αυτό για σένα, να το χαρίσεις και εσύ στον Σωτηράκη σου με πολύ αγάπη. Το ξέρω αυτό, είμαι σίγουρος. Την καλημέρα μου λοιπόν σε σένα, στο Σωτήρι σου, στον Βυρονάκο σου και στην μία και μοναδική Όλγα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανουσκιά μου, καταπληκτικό τραγούδι για την φίλη μου την υποδιευθύντρια, που θα έρθει ο καιρός να γίνει και διευθύντρια και διευθύνων σύμβουλος και ταμείας απ' όλα. Καλημέρα, Λιτσάκη. Δεν ξέρω, σήμερα μάλλον ο καιρός σας έχει επηρεάσει και ζητάτε τραγουδάκια έτσι μελαγχολικούτσικα. Καταπληκτικός Νίκος Κουρκούλης για την φίλη μας την Βασιλική που το ζήτησε. Την καλημέρα μου να στείλω στη Βασιλική και στην οικογένειά της. Την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη και την Θεόπη που μας ακούν στο εξωτερικό στη Γερμανία. Την καλημέρα μου στον Εκατέσλιγγεν στην Γερμανία, στον Βάγιο. Καλημέρα, Βάγιο. Και στην Σοφούλα, τη γυναίκα του. Καλημέρα στον Χρήστο, τον Νίκο, τον Μάκη και τον Γιώργο που μας ακούν στο Ρούσελσχάιμ. Καλημέρα στην Ελένη από την Χαλκιδική. Τι γράφεις ρε Λένη. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Καλημέρα μας στην Βάσο. Καλημέρα στη φίλη μας την Πόπη. Να καλημερίσω και την παρέα εκεί, αν μας ακούει, το φιλαράκι μου τον Αθανάσιο. Καλημέρα Σάκη. Από την πανέμορφη και χειμερινή Σκοτίνα, αλλά πανέμορφη παραμένει πανέμορφη. Καλημέρα Σάκη μου, την καλημέρα μου και στην Όλγα. Να είστε καλά, καλό μεσημεράκι να έχετε. Μόνο για λίγο, Νίκος Κουρκούλης.
2: Είναι βραδιές που

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι τώρα από την Έλλη Κοκκίνου. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Σκάλα Πλατανιάς. Το τραγουδάκι αυτό μεταδίδεται για τη Μέρη. Καλημέρα να έχεις, Μέρη. Όμορφη εβδομάδα και να περνάς πολύ πολύ καλά με την αδερφή σου την Κρυσταλία και με τους ανθρώπους. Καταπληκτικό τραγούδι από την Έλλη Κοκκίνου. Καρδιά από γυαλί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, το βιογραφικό. Έχουμε και άλλα τραγούδια από τον Νίκο Οικονομόπουλο που έχετε επιλέξει.
1: Εγώ είμαι ό,τι καλύτερο είχες ποτέ στο βιογραφικό.
0: Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Οδυσσέα, να το ευχηθώ καλό μεσημεράκι, καλό μεσημέρι να έχεις Οδυσσέα, βροχερό βέβαια, αλλά να είναι καλό, να είσαι ευδιάθετος και πάμε να ακούσουμε την επιλογή σου.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Ο Οδυσσέας μας γυρίζει 26 χρόνια πίσω. Ένα τραγούδι που τότε είχε κάνει αρκετά μεγάλη επιτυχία από τον Χρήστο Πάζη. Καλημέρα φίλε Οδυσσέα, σε σένα και στην οικογένειά σου να περνάς καλά φίλε, θα τα πούμε εμείς με κάποιον καφέ σύντομα.

0: Καταπληκτικό τραγούδι από τον Χρήστο Παζή. Αυτή η φωνή.
1: Δεν είσαι εσύ.
0: 54 λεπτούλια μετά τις 12. Αυτό συμβαίνει. Αυτό σημαίνει. Συμβαίνει, τέλος πάντων, τα μπερδέψαμε λίγο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Πέγκη Ζήνα θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Επιλογή και αυτό το τραγούδι δική σας. Καλημέρα στο Στέφανο και την Νατάσα που μας ακούν από Στουτγκάρδη. Τα παιδιά ετοιμάζονται να έρθουν και διακοπούλες στο Νοέμβριο μέσα. Ρε παιδιά, ο Νοέμβριος είναι κενός μήνας. Τουλάχιστον να κάνετε Χριστούγεννα εδώ, ελάτε το Δεκέμβριο. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε. Καλημέρα μου στην Αθηνά, καλημέρα στην Γεωργία, την καλημέρα μας στην Μαρία από παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής. Καλημέρα στη Στεφανία που μας ακούει από Ρεόκαστρο και την πολύ μεγάλη παρέα που έχει. Την καλημέρα μας στον Σάκη από τη Σύνδο. Την καλημέρα μου στον Αχιλέα επίσης που μας ακούει Θεσσαλονίκη στο κατάστημά του. Την καλημέρα μου στην Γκέλη που μας ακούει από την Κέρκυρα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν της, λέει. Δουλεύει εκεί στην Κέρκυρα σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα. Καλημέρα Γκέλη, να περνάς πολύ όμορφα. Και με τον καλό τέλειο Οκτωβρίου να τελειώσει η σεζόν και να έρθει στα Πάτρια Εδάφη. Την καλημέρα μου στην Χριστίνα. Καλημέρα στην Αγγελική. Χριστίνα και Αγγελική που μας ακούν από Θεσσαλονίκη, τα κορίτσια από Καλαμαριά. Πάμε να απολαύσουμε Πέγκη Ζήνα, αμέσως μετά τους χορηγούς εκπομπής και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με το τραγούδι το προτινόμενο και με τις πολλές επίσης δικές σας μουσικές επιλογές.

0: 98,8.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
6: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
5: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
7: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
8: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530-41683 και 6949-8484-444.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη. Πανόραμα.
11: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
12: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
11: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
13: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
5: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
6: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
5: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
7: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
8: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530-41683 και 6949-8484-444.
10: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
14: Σαλαμάκι.
15: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
14: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
15: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
16: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος.
0: Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
9: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
16: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
17: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

0: Αυτό είναι το προτινόμενο τραγούδι μαζί για αυτή την εβδομάδα. Συγκαταλέγεται στα επωνομαζόμενα, έτσι όπως τα αναφέρω εγώ, τραγουδάρες. Και είναι τραγουδάρα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, από τα παλιά του γίνα τα πολύ πολύ αγαπημένα. Το κρύο καλά κρατεί.
1: Τα φώτα της να ανάβει.
0: Πω, παιδιά.
1: Μαζί μου.
0: Ένα τσιγάρο βγήκαμε να κάνουμε στον τέταρτο. Παναγία μου, τι κρύο είναι αυτό.
1: Αγάπη της ζωής μου, αγάπη.
0: Έτσι θα είναι και ο χειμώνας.

0: Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Πολύ μεγάλη και σήμερα η συμμετοχή σας. Από ό,τι μπορώ να διακρίνω στα τραγούδια που επιλέγετε, διακρίνω έτσι μία θλίψη, μία μελαγχολία. Είναι λόγω της ημέρας ή έτσι επειδή είναι η μέρα βροχερή και συνεπιασμένη και ψιλοσκοτεινή εδώ στην Κατερίνη, έχει λίγο σκοτεινιά. Σας βγαίνει αυτό το μελαγχολικό, μάλλον αυτό είναι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο μελαγχολικό τραγουδάκι σας.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος ακολουθεί. Να δώσουμε και καλημέρες. Την καλημέρα μας στην Ανέτα. Ωραίο όνομα αυτό. Ανέτα, από πού βγαίνει? Δεν ξέρω. Καλημέρα Ανέτα που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Δήμητρα. Την καλημέρα μου στην Ελεονόρα. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη που μας ακούει στην εργασία του εκεί στην παραλία Κατερίνης. Αυτός χειμώνα καλοκαίρι εκεί είναι, δεν φεύγει ποτέ. Καλημέρα Βασίλη, καλά να περνάς. Την καλημέρα μου στα κορίτσια από Λεπτοκαριά, τη Βούλα, την Δέσποινα, την Ελένη και την Ιωάννα.
2: Την ώρα που έφευγα.
0: Καλημέρα στην Τίνα και την Αλεξία από Λιτόχωρο. Την καλημέρα μου στον Βαγγέλη και στη γυναίκα του την Αρετή. Την καλημέρα μου στον Χρήστο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη από το συνεργείο ZNK, Workshop Mechanical Service, εκεί στο Σβαρόνο Πιερίας, και σε όλο το προσωπικό του, στους μηχανικούς που βρίσκονται εκεί και κάνουν ό,τι καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Να καλημερίσω το προσωπικό αλλά και τη διεύθυνση από το εστιατόριο, την ταβέρνα Φιλοξενία, που βρίσκεται στον Κούκο Πιερίας. Όσοι δεν την έχετε επισκεφτεί, να πάτε, χειμώνα καλοκαίρι σας περιμένει. Βέβαια τώρα το χειμώνα, πανέμορφος χώρος χειμερινός με τζάκι και βέβαια με καταπληκτικό φαγητό, και μόνο στην ταβέρνα Φιλοξενία στον Κούκο Πιερίας. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Γιώργο τον Σαπλαχίδη εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Να είστε καλά παιδιά. Την καλημέρα μου και στον Αλέξανδρο Γεροντίδη, τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλό μεσημεράκι να έχεις εσύ και οι συνεργάτες σου εκεί στο γραφείο. Να περνάτε όμορφα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, το νέο της τραγούδι. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, λέει, να πλένω τα σεντόνια να κάνω μακαρόνια. Αμάν, βρε Ελένη. Όπα λίγο, όπα. Και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο για τη φίλη μας τη Μαρία που το ζήτησε. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, παιδιά, που πρέπει να μεταδώσουμε. Δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα, συγγνώμη. Και ήδη τώρα πρέπει να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα των 1:30, τους χορηγούς της εκπομπής μας, και αμέσως μετά να επανέλθουμε για τα τελευταία 25 λεπτά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
2: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
3: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
2: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
5: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530 41683 και 6949 8484 4.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλός αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
12: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
11: Πήγαινε έτος στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
13: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
14: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
15: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
14: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
15: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
14: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
16: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
17: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
16: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
18: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
19: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο

0: Συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Πανόραμα.
3: 100,8.
4: Η ώρα είναι 1:30.

Αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Έτσι επανήρθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Και να και κάτι σοβαρό που βλέπω και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά θα το αναφέρω σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν παιδιά, ξέρετε ότι όλα έχουν πάρει στα ύψη λόγω του πολέμου του Ιράκ, του Ιράν συγγνώμη, με την Αμερική, και βέβαια και η Ρωσία που έχει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και επειδή έχουν ανεβεί όλες οι ενεργειακές τιμές, έχουν ανεβεί και τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και το προϊόν λέει, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους 3-4 μήνες στα σούπερ μάρκετ, ακούστε ποιο είναι. Τα όσπρια, μάλιστα. Τα όσπρια, τα φασολάκια, τα φασόλια, οι φακές, είναι αυτά τα οποία έχουν αυξηθεί περισσότερο στα σούπερ μάρκετ. Και διαβάζοντας το άρθρο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά και διάφορα, θα σας πω την έρευνα που έκανε το ΕΛΣΑΤ και οι αυξήσεις που σημειώθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2025 έως το Σεπτέμβριο του 2026. Λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο, έτσι για να έχετε και εσείς το νου σας, αν και το γνωρίζετε γιατί αφορά το πορτοφόλι σας, είναι η εξής. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε σε αυτόν τον ένα χρόνο, από Σεπτέμβριο του 25 έως τον Σεπτέμβριο του 26, 55,5%. Το πετρέλαιο θέρμανσης τον ένα χρόνο αυξήθηκε 35,4%. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 38,9%. Η βενζίνη αυξήθηκε κατά 22,8% και το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 16%. Όλα αυτά από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 26, πριν ένα μήνα δηλαδή. Και ο χορός καλά κρατεί. Και να δούμε πού θα βγει και να δούμε πού θα πάει. Κατά τα άλλα όλα καλά. Να είστε χαρούμενοι, να είστε αισιόδοξοι. Και όπως λέω πάντα εγώ, τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία. Καλημέρα σας.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους, αλλά είναι και κάτι ειδήσεις που όταν τουλάχιστον εγώ προσωπικά τις διαβάζω μου ανεβαίνει πίεση 187. Στη Φιώτιδα λέει, εντόπισαν κακοποιητική σεξουαλική συμπεριφορά μέσα σε παιδικό σταθμό σε μία τετράχρονη. Έλεος.
1: Είναι κάτι λαϊκά.
0: Έλεος και πάλι έλεος. Αυτοί που πραγματικά είχαν το θράσος να κακοποιήσουν σεξουαλικά τετράχρονοι μέσα σε παιδικό σταθμό, να βρεθούν οι ένοχοι και πραγματικά να έρθει εδώ και τώρα η θανατική ποινή για αυτούς.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο. Και μάλιστα σε δημόσια θέα. Για να μην πω περισσότερα. Εκεί στη Φιώτιδα, σε παιδικό σταθμό, κακοποίησαν σεξουαλικά τετράχρονο κοριτσάκι. Δηλαδή, πω, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έχω αρχίσει να τρέμω τώρα.

0: Φεγγάρι μου χλωμό, μας λέει ο Πασχάλης Τερσής. Και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Χαίρομαι για τα μηνύματα που στέλνετε. Συμφωνώ σε όλα μαζί σας. Να προσέχετε όσοι έχετε μικρά παιδιά και γενικά όσοι έχετε ανήλικα, από τη συμπεριφορά τους. Το κοριτσάκι άρχισε να αντιδράει άσχημα όταν η μαμά της την έλεγε να πάει στον παιδικό σταθμό. Τελικά την έκανε να μιλήσει και το κοριτσάκι μίλησε για κάποιον εργαζόμενο σε παιδικό σταθμό που την κακοποίησε σεξουαλικά και οι γονείς πήγαν στον παιδικό σταθμό και έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις και τους κατήγγειλαν. Θα πω ότι φέρθηκαν εν μέρη πολύ σωστά, αλλά και εν μέρη πολύ λάθος, διότι δεν ξέρω πώς θα φερόταν άλλοι στη θέση των γονιών αυτών.
1: Πανόραμα 100,8.
0: Πανόραμα. Και πραγματικά πείτε μου ό,τι θέλετε, θα επιμείνω σε όσους κακοποιούν σεξουαλικά ανήλικους, γενικά ανήλικους, από μικρά μωρά μέχρι πιο μεγάλα, αλλά ανήλικα, η θανατική ποινή να επανέλθει. Τελεία και παύλα και με κεφαλαία. Έμα πια.

0: Αυτή είναι η Πεγκιζίνα, μόνη καρδιά. Δύο τραγουδάκια ακόμα προλαβαίνουμε να μεταδώσουμε. Ναι ρε Οδυσσέα, έτσι είναι. Μου γράφει ο Οδυσσέας, πες τα Λιμπερόπουλο. Εγώ τα λέω Οδυσσέα. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα την κακοποίηση ανηλίκων, αγοριτσιών, αγοριών και κοριτσιών. Δηλαδή αν είναι δυνατόν τα τέρατα, όποια κι αν είναι αυτά. Και είμαι της άποψης, κάθετη άποψη αυτή, θανατική ποινή. Εγώ προσωπικά, δηλαδή αν είχα τέτοια περίπτωση, δεν θα του ξημέρωνε του αλουνού. Άλλη μέρα δεν θα του ξημέρωνε.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
0: Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πόσο. Νέτος και ο φίλος μας ο Τζίμης. Καλημέρα φίλε Τζίμη μου. Κάπως αργά άνοιξες το ραδιοφωνό σου. Ο Τζίμης ήρθε να μας θυμίσει το χθεσινό σκορ. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Τώρα τι να πει κανείς. Να ελαφρύνουμε έτσι λίγο την κατάσταση.
2: Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πώς.
0: Καλά, πώς φάγαμε 3 γκολ από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ρε παιδιά. Δηλαδή ρε παιδιά. Έλεος. Οκ, Τζίμι, σεβαστό αυτό που λες. Θα το προσπεράσω χαμογελώντας.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Εσείς που είστε προκατελημένοι, δεν ξέρω, αλλά δοκιμάστε να κάνετε πράγματα σήμερα που δεν σας βγαίνουν τις άλλες μέρες. Σήμερα μπορεί να σας βγουν. Πανόραμα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι φίλοι που θα είναι δυσαρεστημένοι. Παιδιά, πάρα πολλά τα τραγούδια σας και σήμερα. Δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε όλα. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Χαμούλη στα μηνύματά σας. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να περάσετε καταπληκτικά για το υπόλοιπο της ημέρας σας, του μεσημεριού σας. Και γενικά όλη η μέρα σας να είναι όμορφη και ευχάριστη, παρόλο τον καιρό που είναι συνεφιασμένος και βροχερός. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Να περνάτε όλοι πάρα πολύ καλά, να είστε καλά, να είστε χαμογελαστοί όσο μπορείτε και να έχετε θετική σκέψη στο μυαλό σας. Αυτά από μένα, από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Γεια σας. Αύριο πάλι εδώ στις 12 ακριβώς.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του brand. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση

0: έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο itsyn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Πανόραμα 100,8.
4: Τώρα είναι δύο.
5: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Πατάμε το play και ξεκινάμε, παιδιά, να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και με θετική σκέψη και με χαμόγελο, παιδιά, σήμερα Τρίτη, 13 του μηνός, μη πτωείστε, με το 13 είναι αγαπημένος μας αριθμός. Τρίτη και 13, αυτά στα πιστεύουν άλλοι, όχι εμείς. Λοιπόν, ξεκινάμε με θετική ενέργεια.

Γιάννης Βαρδής για την πρεμιέρα του The Voice. Μετά το θάνατο, λέει, του Γιώργου Μαζονάκη, έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα. Δεν είναι, λέει, κεφάτο το The Voice. Παιδιά, έχει δίκιο.

Τσαρούχας, πάντα λέει υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ένταση. Αυτή είναι η εξομολόγηση του ηθοποιού μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Κατερίνα Νοτοπούλου.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45 540.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

το θρίλερ, παιδιά, για την Άννα Βύση και τον Καρβέλα συνεχίζεται. Άλλοι λένε, όπως η Εύη Δρούτσα, είπε ότι κάθε φορά που χωρίζανε η Άννα με τον Καρβέλα, η Άννα έκανε την πρώτη κίνηση. Άλλοι λένε ότι είναι διαφημιστικό κόλπο για το καινούριο μαγαζί που θα τραγουδήσει η Άννα Βύση, και μετά ο Καρβέλας με τη Βύση θα γελάνε χαρούμενοι, χαχαχού, χαχαχά, και πάει λέγοντας. Τι να ισχύει άραγε, παιδιά?

Μπέζος είπε ότι το άραγμα είναι θανατηφόρο. Και αυτό, παιδιά, είναι σωστό που είπε. Μην αράζετε, κάντε πράγματα, δημιουργήστε. Δεν δουλεύετε, ξεκινήστε, κάντε μια άλλη δουλειά. Δεν σας αρέσει η δουλειά σας, κάντε μια καινούργια δουλειά, κάντε κάτι άλλο. Μην αράζετε όμως, παιδιά, είναι θανατηφόρο. Το λέει και ο Γιάννης Μπέζος.

0: Μάκα στέλνει χρόνια πολλά στην πεθερά της και γράφει, παιδιά, χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά. Αγαπάει την πεθερούλα της, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823. Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
2: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Με το άνθισμα του λουλούδι.

0: ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπωλείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 3.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Όπως είπαμε, παιδιά, η Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσαν το τέλος τους από τον Αντένα. Υπάρχουν λοιπόν δύο κανάλια που έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπομπή τους. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα είναι τη φετινή σεζόν.

έφτασε η ώρα για τα αγαπημένα ζώδια και τάκες. Η Σελήνη, παιδιά, στον Σκορπιό, επιθυμίες που ανάβουν φωτιά.

Καλημένα ζώδια και τάκες. Κάθε ζώδιο, παιδιά, έχει μια αποστολή. Αυτά μας λένε εδώ τα άστρα και τα ζώδια. Το θέμα είναι, παιδιά, να έχουν μια καλή αποστολή, γιατί τα περισσότερα ζώδια, έτσι και μη με βρίσετε παρακαλώ, τα περισσότερα ζώδια μας εκνευρίζουν πολλές φορές και μας πάνε τα νεύρα, έτσι, με τις ιδιοτροπίες τους και με τις παραξενιές τους, έτσι. Για ποιο ζώδιο να πούμε? Να πούμε για τον Παρθένο, για τον Καρκίνο. Καλά είναι τα καρκινάκια, βέβαια, αλλά έχουν τις παραξενιές.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.

0: τώρα είναι 3:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξεχνά.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και όλοι το γνωρίζουν ακόμα και σήμερα. Ένα τραγούδι που όταν τα ακούμε μας ταξιδεύει, παιδιά. Μας κάνει να σκεφτόμαστε όμορφα πράγματα. Μας κάνει να ανατριχιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Βέρτη την επιτυχία «Αν είσαι ένα αστέρι».

Αγαπημένοι μου φίλοι, πέρασαν κιόλας 2 ώρες. Ναι, είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος όταν περνάμε καλά. Εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική παρέα Like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Φεύγω, εσείς μένετε. Γιατί για σας το αγαπημένο ραδιόφωνο έχει φροντίσει την καλύτερη μουσική επιλογή. Την καλύτερη μουσική επιλογή που εσείς ζητάτε, αγαπημένοι μου φίλοι. Λοιπόν, αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια, γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
4: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,3.

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Πανόραμα 100.

0: σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο. Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλατεία.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη, με το άρθισμα του

0: κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα 100.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και με απόλυτη συνέπεια τολμώ να πω στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ξεκινάνε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην πράξη, αρκεί και μόνο να μην κουνηθεί η βελόνα ή, εν πάση περιπτώσει, η διαδικτυακή σας σύνδεση από την αγαπημένη σας συχνότητα που η αφεντονομουτσουνάρα μου είναι εδώ παρουσιαστής.

0: η δική σου καρδιά.
1: Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να πενέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: 300 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
11: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αναμένω με μεγάλη μου χαρά και αγωνία τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθήστε μας φυσικά στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Και εκεί αλληλεπιδρούμε, αλλάζουμε απόψεις, σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής και φυσικά μου γράφετε από πού μας ακούτε, ποια είναι η διάθεσή σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και εμείς φυσικά είμαστε εδώ να αφουγκραστούμε τη δική σας ανάγκη.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, throwback ενότητα εκεί και παραπέρα. Αγαθονίκη, Φλωρέντιο και Φλωρεντία, χρόνια σας πολλά. Τέσσερις επαιτίους βλέπω εδώ. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια μέρα της θρόμβωσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1972 γίνεται ταινία αυτό που θα σας πω. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδεις. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη και πραγματικά συγκλονίζει.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως πηγαίνω σε μηνύματα ακροατών. Γιώργο, καλησπέρα. Μας γράφεις καλησπέρα από τη Βάρδια. Μάλιστα, εντάξει, για σένα καλησπέρα και Βάρδια. Εντάξει, έτσι σε βρίσκουμε. It's okay. Ένα τραγούδι για όσους δουλεύουμε την ώρα που οι υπόλοιποι λέει κανονίζουν πού θα βγουν. Κάνουμε κι εμείς κρατήσεις για ρεπό. Εντάξει. Γιώργο, υπάρχουν και χειρότερα. Οι Βάρδες, ξέρεις, είναι σχετικό αν είσαι πρωινός, αν είσαι απογευματινός, αν είσαι βραδινός. Αυτό το rotation είναι λίγο μπερδευτικό, όπως και να έχει καλή δύναμη.
1: Τι

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
4: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
7: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
6: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100,8.
10: Η ώρα είναι 7.

Αν τραγουδάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, συνεχίστε ελεύθερα. Και αν σας κοιτάζουν στο φανάρι, μάλλον περιμένουν το ρεφρέν. Είστε στη σωστή ραδιοφωνική συχνότητα μαζί μου. Κι εγώ είμαι ο οικοδεσπότητας, ο Ιορδάνης αγαπητός.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, έκανα να προσπίσω, με συγχωρείτε. Να σας κόψω την πίτσα σε 4 ή 8 κομμάτια. Σε 4. 8 δεν μπορώ να τα φάω. Πρέπει να έχει κοπεί στα μαθηματικά αυτός.

0: χέρι σου ζήτω.
1: Τα social media, πέρα από το σκρολάρισμα, τα βιντεάκια και όλο αυτό το χρόνο που ξοδεύετε, είναι και για να μας ακολουθήσετε, εμένα και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης αγαπητός official, και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε στοράκια, να επικοινωνείτε μέσα από τα social μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνετε χρόνο, εγώ θα σας το θυμίζω κατά καιρούς, είναι ό,τι πιο σημαντικό στη σχέση μας για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.
0: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61-191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε

0: πιστεύω που του μιλά.
1: Ιορδάνης αγαπητός εδώ, και είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι στην καλύτερη συχνότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, και αν το ζητήσεις, και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και συνεχίζω με μια εξαιρετική επιλογή με ταινίες πάντα για αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη που αφορούν τη μεγάλη οθόνη. The Social Reckoning, δραματική, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα υπόθεση, αλήθεια είναι, με μια εργαζόμενη του Facebook να συνεργάζεται με δημοσιογράφο για να αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα και σκοτεινές πρακτικές της πλατφόρμας. Τώρα, γιατί να τη δείτε? Επειδή αφορά κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναμή τους, και γενικά είναι μια ωραία αφορμή στη μεγάλη οθόνη να πάρουμε και κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας δημιουργήσει τροφή για σκέψη. Γενικότερα, αυτό που είναι το main course, το βασικό μήνυμα της ταινίας, είναι το πόσα ξέρουμε τελικά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε τελικά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχα τα σημερινά μηνύματα. Νομίζω το ζήσαμε. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά, αλλά και αγωνία ταυτόχρονα. Σαν πρωτάρες δηλαδή, σας περιμένω στην εκπομπή της Τετάρτης.

0: θέλεις, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα, πανόραμα, πανόραμα.
6: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας, δικής μας εκτροφής, υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας εδώ από το Πανόραμα 100,8. Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε. Ξεκινάμε σήμερα.

μικρός ο καιρός σήμερα εδώ στην Κατερίνη και γενικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αλλού βρέχει πολύ, αλλού βρέχει λίγο. Θέλει προσοχή στους δρόμους αυξημένη για να μην γίνονται έτσι άσκοπα ατυχήματα. Πολλά έχουμε να πούμε. Το καλοκαίρι μας ήταν λίγο από θέμα μουσικής πλευράς. Έφυγαν αρκετοί αξιόλογοι καλλιτέχνες, έφυγαν αρκετοί αξιόλογοι ηθοποιοί. Με τελευταία τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια εδώ της εκπομπής μας. Καθυστερήσαμε σήμερα λίγο, δεν πειράζει. Σύνηθες φαινόμενο, εδώ είμαστε, Αριστοτέλης Μαρινόπουλος, μουσικό κοκτέιλ, 8 με 10 κάθε Τρίτη, εδώ, παρεούλα μαζί, θα τα λέμε. Πάμε να ακούσουμε τον σπόνσορα της ώρας και επιστρέφουμε.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

στείλουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα στον φίλο μας τον Νίκο Πατρί. Να σε καλά φιλαράκι μου. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια. Στο φίλο μου τον Τάσο. Να δω που αλλού θα πας. Ξέρεις εσύ.

φίλη τη Μαρία, στο αριστοτέλη, στο φίλο μου τον Γιώργο, στο φίλο μου τον Ραμπαβίλα που μας ακούει στο παλιό νοσοκομείο Λεμεσούς και στέλνει χαιρετίσματα και στον κύριο Ανδρέα, και στο φίλο μου τον Γιώτη. Έχετε καλό χειμώνα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Ξεκινήσαμε σήμερα εδώ την εκπομπούλα μας. Παρεούλα εδώ μαζί μου, Ισκό Κοκτέιλ και Αριστοτέλης Μαρινόπουλος, μέχρι και τις 10. Πάμε.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
9: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972 168 769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Πανόραμα.

Για να πάμε τώρα στη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Τι να πω εδώ, όλοι είδαμε τι έγινε. Δεν θα σχολιάσω αυτά που λένε στην τηλεόραση. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο να ησυχάσει. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ελληνική μουσική σκηνή, μιας και ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάρα πολλά να δώσει και αποδείχθηκε ότι το κοινό τον αγαπούσε πάρα πάρα πολύ. Εδώ ήταν ακόμη στο τραγούδι «Θαλασσογραφία». Πάμε να τον άρθρο λάψουμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, είπαμε ότι θα πάμε να θυμηθούμε λίγο ποιοι καλλιτέχνες μας άφησαν μέσα στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σημαδεύτηκε από σημαντικές απώλειες από το χώρο πολιτισμού, τέχνης της δημόσιας ζωής, στη μουσική, σπουδαίες προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στη μουσική, το θέατρο και την τηλεόραση, ολοκλήρωσαν τον κύκλο της, αφήσαν πίσω μια βαριά παρακαταθήκη. Τι να θυμηθούμε, τον Δημήτρη Κόκοτα, 57 ετών, που πάλευε 3 χρόνια μετά από μεγάλη περιπέτεια και δύσκολη περιπέτεια που είχε. Ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο Λάκης Χαλκιάς, Τζον Τίκης, η Μέρι Λίντα, η αείμνηστη τραγουδίστρια που μέχρι και τα τελευταία της τραγουδούσε, ο γνωστός σε όλους Λορέντσο Καριέρε, γνωστός από το μπαρ και από το πολύ όμορφο τραγουδάκι «Φίλοι για πάντα» και το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα». Η Μάρο Κοντού, το γνωστό Αντωνάκι. Ο Τάκης Παναγόπουλος, ο γνωστός Ταντάκος, ο Μιχάλης Μόσχιος, ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρόλ. Μια προσωπικότητα που την θυμόμαστε και θα μας μείνει έτσι στην στη μνήμη, ο Σωτήρης Τσόγκας, ο πολιτικός Γιώργος Σουφλιάς, η μεγάλη μαχήτρια γωγό Μαστρο Κώστα, και με τελευταίο τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε έτσι άδικα, που εμένα θα μου επιτρέψετε να το συμπληρώσω και να πω ότι απλά τον δολοφόνησε. Πάμε να ακούσουμε Πάνω Κιάμου και Ζερό.

Εδώ είμαστε και πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη απόψε. Θέλω να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Τάσο. Ευχαριστώ πολύ για το καλή ραδιοφωνική χρονιά. Όλα πάνε καλά Τάσο μου, ναι, όλα πάνε καλά και σήμερα εκεί που πήγα καλά πήγαν, θα σε ενημερώσω τηλεφωνικά. Να σε καλά, να σε καλά. Ανυπομονώ να της Κατρίνη έτσι να πιούμε καφεδάκι, να τα πούμε εκεί παραλιακά, ξέρεις εσύ. Να πούμε τα δικά μας. Να σε καλά, τα λέμε.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Εδώ είμαστε και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και του Απών. Πιστεύω ένα από τα καλύτερα ντουέτα που ακούστηκε στο The Voice, στη Λεωφόρο της Αγάπης. Πάμε να το ακούσουμε και σε αφήσουμε να μιλήσει η μουσική.

στη λεωφόρο της αγάπης που μεθάς. Πριν το τέλος, μια στιγμή

Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.
1: Λοιπόν, μαζί μια ζωή, Πανόραμα στις 100,8. Αναστασία Δήμητρα Βρέχη, και παρατηρώντας εδώ τις κάμερες από το meteolive.gr του Ολύμπου, το ρίχνει για καλά επάνω. Πούδρα, παιδιά, πούδρα. Το έχει πιάσει για καλά.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα εδώ για την πρώτη εκπομπούλα μας στη νέα μας ραδιοφωνική χρονιά. Όλα καλά θα πάνε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια και για τις ευχές σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη, πάντα μα πάντα εκτός απροόπτου. Μείνετε συντονισμένοι στο Πανόραμα 100,8. Ακολουθούν πολλές επιτυχίες. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τώρα, ειδικά που ο καιρός είναι έτσι, οδηγείτε προσεκτικά. Ζώνη και κράνος ακόμη και στο ποδήλατο. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω αυτό, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μου.

πιστεύετε πάντα μα πάντα στον εαυτό σας και να κάνετε αυτό που θέλετε, μην ακούτε κανέναν και τίποτα, μπορείτε όλα να τα πετύχετε. Έχετε μέσα σας μια δύναμη η οποία αν τη βγάλετε έξω πραγματικά θα εκπλαγείτε. Όλα τα προβλήματα, παιδιά, ξεπερνιούνται. Από μένα λοιπόν τον Αριστοτέλη Μαρινόπουλο, το Πανόραμα 100,8 στα FM και το panoramafm.gr και την εκπομπή Μουσικό Κοκτέιλ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, καλό ξημέρωμα σε όλους, πάντα μα πάντα με υγεία και χαμόγελα και καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Γεια σας, καληνύχτα.

ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσει.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολοκλήρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Ακολουθούν για τη συνέχεια Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, η Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή. Καλή μας διασκέδαση. We'll be right back.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Πανόραμα.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτέ.
1: Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Δημήτρη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ειρήνης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται αναβήσει όχι γιατί για τη Φωτεινή και αμέσως μετά η επιλογή του Χρήστου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί.

ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, μια επιλογή του Πάνου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η ημέρα της ΔΕΗ και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή του Γιάννη. Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω.

Peggy Zina, Έρωτας Μικρός, μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης και Τι να πω για τον Κυριάκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Δημήτρη, Ακύλας και το Πάρτι.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Χρήστου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ηλία, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Σαν σήμερα το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισή Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Σαν σήμερα το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης και οι νεκροί θα εντοπιστούν 72 ημέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, ενώ σαν σήμερα το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή τη ζωής. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ώρα είναι 12.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθεί.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη